κάνουμε μίλη. Το FM σου φάγε 4.90. This is your radio. Your station. Τα λιγμάτι είναι Λάγκου Τερπάρου.